Sí. Te envío tu stamu. Κρόνος, είμαστε εμπλεγμένοι χρόνια, η στόχη αντιδρούν. 2-16.